Ένα κονί, τεράω, ότο τάτο, οι τσούπανα. Ε, ήτσι τάγατα, καρεώνα ρεώ. Ε, ήτσι τάγατα ία, καρεώνα κόρερο. Τε, ήτσι τάγατα, καρεώνα κόρερο. Ε, ήτσι τάγατα ία, καρεώνα πάσιρεα.